Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Σαν

Αυτός μου είναι τσιγάρο, μέσα στα φωνά πάρω εισιτήριο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

σκοτεινό μου αστέρι. Δεν θα υπάρξει μετά από σένα άλλη ζωή. Θα έχω πνιγεί στο αίμα παντοτινό.

φτερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.

Δώσ' μου ένα τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κλιματιστικά Euro Pro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. Euro Pro, καινοτομία που ζεις.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

μυρισιά τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη

ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Αυτός ο νότος που έχει για

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

μιλάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ως

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.

she's around me, I just feel so good. So good.